0: Πολλές φορές.
1: Προσκύσαμε την οφήν. Προσκύσαμε την οφήν.
2: Copy. Supporting.